0: Ε. Τόμο από εσύ, γιατί δεν είναι ένα μάμα, το τερενοπί. Τερενοπί, ουρά, τσαλικιόνι, τσαλικιόνι, τσαλικιόνι.
1: Μαγά, μαγά, μαγά.
0: Αρε, ω, τε κρέα μου, χαματά. Δεν σου κανένα ρουμπούζε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε,